Σκαμαράω, σκρίνδιο, σκρίνδιο, σκρίνδιο, σκρίνδιο, σκαμαράω, τραπ, τραπ, γεννώ άντι κουζίνα, τραπ, φόν, σε σκάνω τι πίνεις, τραπ, τραπ, γεννώ άντι κουζίνα, τραπ, φόν, σε σκάνω τι πίνεις, τραπ,